0: Άσε Πολίτη. Άσε
1: Πολίτη. Είχε όγω από μάτια με τα λάβα κλάβα. Και καλά δε μόλις έστρο.
2: Να μόρια πανά πριά τέλεια κύχμα. Να μόρια πανά σλάδα λέτε.
3: Τότα ο Σβεζίτα.